0: Σίγουρα. Εγώ το έπειρα σε νέα μάγκο τεράρι.
1: I love it. Φίλησε τίποτα από χωνιά ο μόντο καμπίσα. Ο μόντο κουαμούσα γαϊρία νόμπε. Σέγγιζε ριβερία νέντα μουάμου. Για νιωρέ μόλι. Όνιε τάτερ για και μια κάνε μόλι. Βάτε μια κάνε τάτο για νετάν.
0: Όνιε
1: κάμα σακάρα. Όνιε κάμα
0: σακάρα. Όνιε κάμα σακάρα.
1: Όνιε κάμα σακάρα. Όνιε κάμα σακάρα. Abando vise ndabo como ndabo como ngombe sakari. Kwa mwana ngombe sakari kabisa. Ngombe sakari ngombe yeti yabeka yabeke mori. Kwata ile tiale jenge ndenge ama bela ali ama tanga ndike kya kuruku.
0: Amanoga.
1: Amanoga.
0: Amanoga.
1: Amanoga songo na kya kuruku.
0: Amanin manoga.
1: De manoga.
0: Aye.
1: Bueno. Okuchukuye mabera muntu na ndokone. Bono, au chakira kukama.
0: Eh.
1: Omuntu lucha kutawala mapena, bono chaku mye kero kero chinda. Kujie ndeli. Omuntu ye ndeli, maambiri taisirini, nalo bali taisirini. Bali. Nere go kunywa.
0: Abo taurora.
1: Abo taurora. Abo taurora.